στο κρασάτα. Τη μάνα τη στρέναν αγκάντια τη πατή. Μπαστή αγκάντια μου άκουα τραγή.